0: Iliána Papangeli ze skupiny Solomon, která cenu jménem vítězného konzorcia přebírala, uvedla. Doufáme, že toto ocenění přinese uznání přeživším a lidem, kteří při potopení lodě ztratili rodinné příslušníky a své milované. Doufáme, že jejich smrt nezůstala bez povšimnutí a že nezůstane nepotrestána. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová na slavnostním předávání připomněla, že Evropský parlament bude společně s Daphninou rodinou vždy stát při těch, kteří hledají pravdu, na straně nezávislé žurnalistiky a spravedlnosti. Žádáme odpovědi, pečlivě prověřujeme a přijímáme odpovídající zákony. A budeme tak činit i nadále, aby Evropa byla místem, kde novináři mohou pracovat beze strachu, aniž by čelili obtěžování, násilí nebo dokonce smrti. Letošní ročník byl již třetí v pořadí. Cena se každoročně uděluje za vynikající žurnalistiku, která prosazuje nebo hájí základní principy a hodnoty Evropské unie. Nese jméno maltské investigativní novinářky, blogerky a protikorupční aktivistky Daphné Caruanové Galiciové. Tu v polovině října 2017 zabila poblíž jejího domu bomba nastražená pod sedadlem jejího auta. Ve své práci rozkrývala korupci, praní peněz, propojení hazardních online her s organizovanou trestnou činností a také prodávání maltského občanství. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.
1: Schengen. Praegu kuulub Schengeni alasse 27 Euroopa riiki. Euroopa Liidu liikmesriike on nende seas 23 ja lisaks nendele veel Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. Nende riikide vahel saab vabalt liikuda ega tule läbida piirikontrolli, sõltumata sellest, kas reisitakse mööda maad, üle mere või lennukiga. Piirikontroll on alles jäänud ainult Schengeni ala välispiiridel, ehk riikide vahel, millest üks kuulub Schengeni alasse ja teine mitte, näiteks Poola ja Ukraina piiril. Nüüd on Schengeni ala mitme riigi võrra laienemas. 1. jaanuaril 2023 liitus sellega Horvaatia. Sama aasta lõpus otsustasid EL-i liikmesriigid ühehäälselt, et alates 31. märtsist 2024 kaotatakse piirikontroll ka EL-i sisestel Bulgaaria ja Rumeenia mere- ja õhupiiridel. Maismaa piiripunktides kontrollide lõpetamise kohta tehakse otsus hiljem. Siis jääb vaid kaks EL-i liikmesriiki, mis Schengeni alasse ei kuulu – Iirimaa ja Küpros. Küprose kohta koostatakse praegu hinnangut, et kontrollida, kas riik vastab kriteeriumidele, mis peavad piirideta alasse kuulumiseks täidetud olema.
2: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
4: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
8: Lot of anxiety about Schengen.
1: Iirimaal ei ole aga õiguslikku kohustust Schengeni alaga liituda, kuid ta võib selleks igal ajal soovi avaldada. On oluline märkida, et sõltumata sellest, kas Euroopa Liidu kodaniku koduriik kuulub Schengeni alasse või mitte, on kõigil EL-i kodanikel õigus vabalt liikuda. Ületades piiri Schengeni alasse kuuluva ja Schengeni alasse mitte kuuluva liikmesriigi vahel, on piirikontroll seega ka väga põgus ja selle eesmärk on ainult isik tuvastada. Kolmandate riikide kodanikest reisijate jaoks on Schengeni ala riigid kokku leppinud ühtsed tingimused ja menetlused. Nende alusel antakse kolmandate riikide kodanikele lühiajaline viisa, mis kehtib kuni 3 kuud 6 kuu pikkuse perioodi jooksul. Sellega saavad nad viisa kehtivuse ajal Schengeni alas vabalt liikuda. Kõik kolmandate riikide kodanikud viisat ei vaja. Viisanõudest on vabastatud näiteks Ameerika Ühendriikide ja Austraalia kodanikud.
3: Schengen.
1: Schengeni ala ei tähenda aga seda, et tingimusteta kaovad kõik reisimisega seotud kontrollid. Vahet tuleb teha piirikontrollil ja turvakontrollil. Turvakontrolli eesmärk on tagada turvalisus, näiteks lennujaamades, ning selle läbivad ka Schengeni ala piires reisivad inimesed. Samuti võidakse reisijatelt nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, et kontrollida, kas pilet on väljastatud tema nimele. Oluline on teada, et juhul kui Schengeni ala riigil on alust arvata, et tema avaliku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht, võib ta erand korras piirikontrolli ajutiselt taastada. Seda võimalust on liikmesriigid mõnel korral ka kasutanud. Näiteks Prantsusmaa tegi seda terrori ohu tõttu.
3: Schengen.
8: Schengen.
3: Schengen.
8: Schengen.
1: Schengeni ala võimaldab vabalt liikuda, ent mitte turvalisuse hinnaga. Turvalisuse tagamiseks on loodud Schengeni infosüsteem. See on eriotstarbeline andmebaas, kust politsei ja teised pädevad riigiasutused saavad kontrollida infot näiteks kadunud või tagaotsitavate isikute kohta. Infosüsteem on eri riikide õiguskaitseasutuste koostööplatvorm, mille abil hoitakse turvalisust, eriti Schengeni ala välispiiridel. Kui ajas tagasi vaadata, siis sai Schengeni ala alguse 1985. aastal, kui 5 toonasest 10 Euroopa Liidu liikmesriigist otsustas omavahelise piirikontrolli kaotada. See idee tulenes soovist pärast teist maailmasõda Euroopa ühtsust edendada ja piirikontrolli kaotamise abil vastastikust usaldust tugevdada. Schengeni ala nimi pärineb Luksemburgi samanimeliselt külalt, sest just seal kirjutasid asutajariigid alla lepingule, mida tunnemegi Schengeni lepinguna. Schengeni lepingud ja nendega seotud aktid moodustavad kokku niinimetatud Schengeni aki, ehk Schengeni õigustiku. See seoti omakorda Euroopa Liidu õigusesse Amsterdami lepinguga ja on nüüdseks 25 aastat olnud liidu õigustiku lahutamatu osa. Lepingu sõlmimisest on möödas peaaegu 40 aastat ja sellega on liitunud suur osa Euroopa riike. Nüüdseks elab vaba liikumise alas juba üle 400 miljoni inimese ja nad saavad siin kõik piirikontrollideta reisida. See teeb lihtsamaks nii töö kui lõbureisid, kuid mitte ainult. See tugevdab ka Euroopa majandust ja parandab inimeste heaolu. Schengeni leping on üks Euroopa integratsiooni suuremaid saavutusi.
5: Europos parlamento nariai ne tik diskutuoja plenarinėse sesijose ir balsuoja dėl pasiūlymų dėl teisės aktų. Šiandien pažvelkime į kitą jų darbo aspektą ir išsiaiškinkime, ką daro pranešėjai. Kai Europos komisija pateikia parlamentui naują pasiūlymą dėl teisės akto, viename iš parlamento komitetų prasideda teisėkūros darbas. Atsakingas komitetas parenkamas priklausomai nuo temos. Pavyzdžiui, jei pasiūlymas susijęs su gyvūnų vežimu, šį klausimą nagrinės už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komitetas. Tuomet komitetas paskiria pranešėją, tam tikrą projekto vadovą, kuris bus atsakingas už pranešimo dėl pasiūlymo parengimą ir galimus jo pakeitimus. Tai yra siūlymus išbraukti, pakeisti ar papildyti pradinį tekstą. Pranešėjas pirmiausia turi atlikti svarbų parengiamąjį darbą. Be abejo, jis tą daro ne vienas. Darbu jis dalyjasi su kitais parlamento nariais ir naudojasi savo komiteto pagalbą. Jis taip pat gali kviesti išorės ekspertus arba ekspertus iš kitų sąjungos institucijų, kad gautų išsamesnę nuomonę atitinkamų klausimų. Jo užduotis, atsižvelgiant į visas galimas pasekmes ir poveikį, bei į visas menkiausias smulkmenas, parengti kuo išsamesnį ir tikslesnį pranešimą. Pranešėjo vaidmuo yra esminis. Pranešimo projektas gali būti svarstomas, keičiamas ir perrašomas keletą kartų, kol jį galutinai patvirtina atsakingas parlamento komitetas. Po to pranešėjas pristato jį plenarinėje sesijoje. Tada į pranešimą įtraukiama aiškinamoji dalis, pasiūlymas dėl teisėkūros rezoliucijos ir pakeitimai, dėl kurių bus balsuojama. Akivaizdu, kad balsuojant pritariama ne visiems pranešimams, kai kurie būna atmetami. Pranešimo patvirtinimas jį parengusio pranešėjo darbo vainikavimas. Tikriausiai paklausite, kaip paskiriami parlamento nariai šiai svarbiai užduočiai atlikti. Na, tai priklauso nuo kelių veiksnių. Visų pirma, dėl paskirimo susitaria frakcijos. Labai retais atvejais jos gali paskirti du už tą patį dokumentą atsakingus bendrapranešėjus. Taip buvo pavyzdžiui, rengiant pranešimą dėl dirbtinio intelekto. Antra, frakcijos yra sukūrusios taškų sistemą, pagal kurią pasidalijama atsakomybė už teisėkūros pranešimus. Kiekviena frakcija, turėdama tam tikrą taškų skaičių, suteikta atsižvelgiant į jos dydį, pateikia pasiūlymą dėl pranešėjo. Akivaizdu, kad atsižvelgiama ir į parlamento nario kompetenciją bei domėjimasi atitinkama tema. Ir dar vienas svarbus dalykas – kartais paskiriami ir kitokie pranešėjai. Kai komitetas pageidauja sužinoti kito komiteto nuomonę, arba kai kitas komitetas pageidauja išsakyti savo nuomonę dėl pranešimo komitetui, kuriam buvo perduotas klausimas, jie gali paprašyti parlamento pirmininko, kad vienas komitetas būtų paskirtas atsakingu komitetu, o kitas komitetas nuomonę teikiančiu komitetu. Tada antrasis komitetas gali paskirti nuomonės referentą. Kad visą tai paaiškintume, grįžkime prie pasiūlymo dėl gyvulių vežimo pavyzdžio. Šiuo klausimu atsakingas komitetas būtų už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komitetas. Tačiau įsivaizduokime, kad prireikia pavyzdžiui transporto ir turizmo komiteto nuomonės. Tada jis turėtų galimybę paskirti savo pranešėją. Geriausias pavyzdys – pranešimas dėl dirbtinio intelekto, kuriam rengti buvo paskirti trys pranešėjai iš trijų skirtingų parlamento komitetų. Iš viso, rengiant šį pranešimą, kuris 2024 m. kovo mėnesį buvo priimtas plenarinėje sesijoje, dalyvavo ne mažiau kaip 5 pranešėjai. Galiausiai yra dar viena pranešėjų kategorija. Frakcija kiekvienam pranešimui gali paskirti šešėlinį pranešėją, kuris stebi, kaip rengiamas atitinkamas pranešimas. Šešėlinis pranešėjas atstovauja savo frakcijos nuomonei svarstoma tema. Jis atlieka svarbų vaidmenį siekiant kompromiso derybose su kitomis frakcijomis. Beje, kiekvienas pranešimas turi oficialų pavadinimą, dažnai labai ilgą, bet geriausiai būna žinomas pranešėjo vardu. Tai svarbus pranešėjo pripažinimas už kruopštų ir labai svarbų darbą Europos parlamente. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
9: Представете си следната ситуация. Днес започва натоварена за вас седмица. Организирали сте всичко. Планирали сте своите ежедневни хранения, определили сте бюджета си и сте закупили всички основни продукти. Е, почти всички. Защото има едно нещо, което вероятно сте пропуснали. Менструалните продукти. Те не са евтини, незадължителни или винаги лесно достъпни. Има милиони жени и момичета в цяла Европа, които всеки месец срещат затруднения с достъпа до тях. Това е менструалната бедност. Означава недостатъчен достъп до продукти и средства за менструална хигиена. И въпреки, че може да изглежда като личен проблем, всъщност става въпрос за доста по-сложно явление. Слушате предаването «Вдигане на летвата – по-добро законодателство». В този епизод ще научим какво прави Европейският съюз, за да се бори с менструалната бедност. Менструалната бедност е липсата на достъп до безопасна менструална защита на приемливи цени, хигиенни средства и информация по темата. Това е сериозен проблем, който често остава скрит, но засяга приблизително една на всеки 10 жени в Европейския съюз. Проблемът засяга по-специално жените и момичетата в домакинствата с ниски доходи, както и бездомните, бежанците, хората с увреждания и транссексуалните, небинарните и интерсексуалните лица, които имат менструация. Пандемията от COVID-19 влуши още повече този проблем. Мерките за изолация в домашни условия и ограниченията на движението нарушиха веригите на доставки, което ограничи наличието на менструални продукти в някои области. Често пренебрегван аспект на използването на менструални продукти е въздействието им върху околната среда. Повечето дамски превръзки съдържат до 90% пластмаса, което означава, че разлагането им може да отнеме между 500 и 800 години. Тампоните често имат пластмасови апликатори и понякога се предлагат в единични пластмасови опаковки. Свързаното с тях производство на пластмаса и неправилното изхвърляне на конвенционални менструални продукти за еднократна употреба причиняват замърсяване и запълване на депата за отпадъци. Друг основен проблем, допълнително задълбочаващ менструалната бедност, е данъчното облагане. В Европейския съюз няма единна ставка на данъка върху добавената стойност за менструалните продукти. Много страни облагат менструалните продукти с висок данък и ги третират като луксозни стоки, а не като продукти от първа необходимост, свързани със здравето. Този проблем е известен като данък тампон. През 2022 година Европейският съюз измени директивата за ДДС, за да даде възможност на държавите членки да прилагат намалени или нулеви ставки на ДДС за продуктите за менструална хигиена. Преди промените, минималната ставка на ДДС за такива стоки беше 5%. Тази реформа позволи на националните правителства да променят статута на продуктите за менструална хигиена от луксозни стоки на стоки от първа необходимост. Въпреки че директивата на Европейския съюз за ДДС вече позволява нулеви ставки за продуктите за менструална хигиена, тя не изисква от държавите членки да ги прилагат. Така, много страни не правят достатъчно усилия да намалят цената на менструалните продукти и затова хората, които са изложени на най-голям риск, продължават да имат затруднения. Въпреки че менструалната бедност не е посочена изрично като приоритет в програмите на Европейския съюз за финансиране, някои фондове косвено подкрепят свързани с това инициативи. Програмата Еразъм Плюс, например, е финансирала проекти като овластяване чрез образование в областта на менструалното здраве. В този проект участват организации от Литва, Полша и Испания. Основната му цел е обмяна на опит и методи на работа с млади хора с увреждания или в риск от социално изключване. Проектът се фокусира и върху осведомеността за менструалното изключване, насърчаването на гинекологичното здраве и разработването на ефективни социални кампании. Програми като тази имат реално практическо въздействие, но въпреки това остават единични случаи и не са част от специална схема за целия Европейски съюз, насочена към менструалната бедност. Европейският парламент играе активна роля за признаването на менструалната бедност като пречка за равенството между половете и пълноценното участие в социалния и икономическия живот. В резолюция от 2021 година парламентът зае ясна позиция. Първо, той призова държавите членки да се справят с менструалната бедност, като гарантират, че безплатни продукти за менструална хигиена са достъпни за всеки, който се нуждае от тях. Второ, парламентът разкритикува данък тампон и насърчи всички държави членки да прилагат намалени или нулеви ставки на ДДС за менструалните продукти, съгласно директивата на Европейския съюз за ДДС. Въпросът за менструалната бедност беше разгледан и на европейско равнище по време на пленарната сесия през февруари 2026 година, когато Европейският парламент прие доклад относно разработването на нова стратегия на Съюза за борба с бедността. Текстът, който се отнася до менструалната бедност, е резултат от предложенията, представени от Парламентарната комисия по правата на жените и равенството между половете. Гласуването на този документ е още една стъпка напред в посока признаване на факта, че достъпът до продукти и средства за менструална хигиена в по-широк смисъл е част от борбата на Европейския съюз срещу бедността и социалното изключване. Менструалната бедност не е просто личен проблем. Става въпрос за равенство между половете, здраве и човешко достоинство. Когато някой пропусне училище или работа, защото не може да се справи с менструацията си, губи цялото общество. Европейският парламент включи този въпрос в политическия дневен ред. Но истинската промяна изисква действия, както на европейско, така и на национално и местно равнище. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
10: Sovietų fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei pavadinta Europos parlamento Sacharovo premija už minties laisvę buvo įsteigta 1988 metais siekiant išreikšti pripažinimą žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės ginantiems asmenims ir organizacijoms. 2021 metais šią premiją apdovanotas žymiausias Rusijos opozicijos aktyvistas, korupcijos viešintojas ir aršus Vladimiro Putino kritikas Aleksejus Navalnas. Deja, jis 2024 metų vasario 16 dieną paslaptingomis aplinkybėmis mirė atokioje Arkties pataisos kolonijoje. 1976 metais gimęs Aleksejus Navalnas buvo teisininkas, tinklaraštininkas ir politinis aktyvistas. Tarptautiniu mastu jis išgarsėjo rengdamas antivyriausybinės demonstracijas, dalyvaudamas rinkimuose ir bandydamas paskatinti antikorupcinės reformas. Jis buvo aršiausias Putino kritikas. Aleksejus Navalnas buvo suimtas 2021 metų sausį, kai grįžo į Rusiją pasveikęs po mėginimo jį nunuodyti paralyžiuojamąją nuodingąją medžiagą Novičok. 2020 metų rugpjūtį ir rugsėjį Aleksejus Navalnas praleido Berlyno ligoninėje Charité. Daugiausia laiko jis buvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuje. Pasveikęs jis išsiaiškino, kas jo manimu galėjo prisidėti prie bandymo jį nunuodyti. Apsimetus saugumo pareigūnų, Aleksejui Navalnui pavyko iš valstybės pareigūno išgauti prisipažinimą, kad buvo panaudoti cheminiai nuodai. Aleksejus Navalnas savo apnuodijimu apkaltino Rusijos vyriausybę, bet ši kaltinimus neigė. Per antrąją 2021 metų spalio mėnesio plenarinę sesiją Europos parlamentas paskelbė, kad pirmininkų sueigos ir frakcijų lyderių sprendimu 2021 metų Sacharovo premiją už minties laisvę skiria Aleksejui Navalnui. Tuomet Europos parlamento pirmininko pavaduotoja Heidi Hautala sakė, Aleksejus Navalnas parodė didelę drąsą, mėgindamas Rusijos žmonėms grąžinti pasirinkimo laisvę. Daug metų jis kovojo už žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės savo šalyje. Už tai jis neteko laisvės ir vos neprarado gyvybės. Europos parlamento vardu aš raginu nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį iš kalėjimo. Po 2021 metų gruodį įvykusios apdovanojimo ceremonijos tuometinis Europos parlamento pirmininkas Davidas Sassoli sakė. Šiandien ši Sacharovo premija taip pat reiškia, kad Europos parlamentas griežtai reikalauja nedelsiant ir be iš ankstinių sąlygų paleisti Aleksejų Navalną į laisvę.
11: Il rilascio immediato e incondizionato.
10: Į šį, kaip ir į daugelį kitų Europos Sąjungos reikalavimų, Rusijos valdžios institucijos neatsižvelgė. Iš pradžių į rytus nuo Maskvos esančioje Vladimiro srityje kalintas Aleksejus Navalnas 2023 m. gruodį buvo perkeltas į Harpą Sibire. Čia jis dėl plačiai politiškai motyvuotais laikomų kaltinimų vykdė 19 metų laisvės atėmimo bausmę, o vasario 16-ąją mirė. Vos po 12 dienų, vasario 28-ąją, Aleksejaus Navalno našlė Julija Navalnaja pasakė kalbą per Europos parlamento plenarinę sesiją Strasbūre. Susijaudinusi ji sakė: jei tikrai norite įveikti Putiną, turite tapti novatoriais. Nustokite būti nuobodus. Putinas yra organizuotos nusikalstamos grupuotės vadeiva. Jūs ir mes visi turime kovoti su nusikaltėlių gauja, o politinė naujovė gali tapti kovos su organizuotu nusikalstamumu metodų taikymas, o ne politinė konkurencija, ne diplomatinės notos, o finansinių machinacijų tyrimas. Neskelbkite susirūpinimo pareiškimų, bet ieškokite mafijos bendrininkų savo šalyse. Ieškokite Putinui ir jo draugams slėpti pinigus padedančių diskrečių teisininkų ir finansininkų. Plenarinių posėdžių salėje Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė: šis parlamentas ir jo nariai kuo griežčiausiai smerkia jo nužudymą. Šis nusikaltimas nusipelno tarptautinio ir nepriklausomo tyrimo. Pasaulis privalo užtikrinti teisingumą. Europos parlamentas rezoliucijoje griežtai pasmerkė Aleksejaus Navalno nužudymą ir išreiškė visapusišką paramą Julijos Navalnajos ryštui tęsti jo darbą. Pabrėždami, kad Rusijos žmonių negalima painioti su karą kurstančiu autokratiniu Kremliaus režimu, Europos parlamento nariai išreiškė solidarumą su visais tais, kas Rusijoje ir už jos ribų, nepaisydami plačiai paplitusių represijų ir sunkių asmeninių pasekmių, toliau randa drąsos kalbėti tiesą. Ši tinklalaidė pateikiama 24 oficialiosiomis ES kalbomis ir rusų kalba. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
12: Στην 60η επέτειο της απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz, ο ΙΕ καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Η λέξη Ολοκαύτωμα έχει ελληνική προέλευση και σημαίνει θυσία που καίγεται ολόκληρη. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δίωξη και την επακόλουθη μαζική δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων στην Ευρώπη στα χέρια του ναζιστικού καθεστώτος και των συνεργατών του. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναλύσουμε τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αντισημιτισμός αποτελούσε βασικό στοιχείο της ιδεολογίας των Ναζί ήδη πριν την άνοδό του στην εξουσία. Ωστόσο, η εποχή του Ολοκαυτώματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1933, όταν ο Αδόλφος Χίτλερ και το ναζιστικό του κόμμα ανέλαβαν την εξουσία στη Γερμανία. Από εκείνη τη χρονιά, οι Ναζί άρχισαν να εφαρμόζουν μια κρατική πολιτική καταστολής κατά των Εβραίων, κλέβοντας τις περιουσίες τους και αφαιρώντας τα δικαιώματα και την ηθαγένειά τους. Η νύχτα της 9ης προς τη 10η Νοεμβρίου του 1938 έμεινε στην ιστορία ως η νύχτα των Κρυστάλλων, καθώς το ναζιστικό καθεστώς εξαπέλυσε μαζικό πογκρόμ κατά του εβραϊκού πληθυσμού. Σε αυτές τις βίαιες επιθέσεις σκοτώθηκαν 91 Εβραίοι, κάηκαν τουλάχιστον 1.400 συναγωγές, ενώ 30.000 Εβραίοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ναζιστική Γερμανία και οι σύμμαχοί της σκότωσαν σχεδόν τα 2/3 των Ευρωπαίων Εβραίων, αναγκάζοντάς τους να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και υποβάλλοντάς τους σε βάναυση κακομεταχείριση, μαζικές εκτελέσεις και θανατώσεις με δηλητηριώδη αέρια σε ειδικά σχεδιασμένα κέντρα δολοφονίας γνωστά ως στρατόπεδα συγκέντρωσης. Συνολικά δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Από το 1933 έως το 1945, το ναζιστικό καθεστώς και οι σύμμαχοί του έβαλαν στο στόχαστρό τους και άλλες ομάδες, όπως οι Ρωμά, τα άτομα με αναπηρία και οι Σλάβοι, καθώς και οι ομοφυλόφιλοι και τα μέλη ορισμένων θρησκευτικών και πολιτικών ομάδων. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γνωρίζουν την ιστορία του ολοκαυτώματος των Ρωμά και των Σίντι. Εκτιμάται ότι τα θύματα της γενοκτονίας των Ρωμά ήταν μεταξύ 250 και 500 χιλιάδων, ένα ποσοστό δηλαδή ανάμεσα στο 25 και το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ρωμά και των Σίντι πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος, καθώς πολλές οικογένειες των θυμάτων δεν ανέφεραν το θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων και οι δράστες κατέστρεψαν τα αρχεία των δολοφονιών τους. Το ολοκαύτωμα, γνωστό στα εβραϊκά ως Σοά, έλαβε τέλος τον Μάιο του 1945, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις, στις οποίες ανήκαν μεταξύ άλλων η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Γαλλία, νίκησαν τη ναζιστική Γερμανία. Στις 27 Ιανουαρίου του 1945, ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Auschwitz. Οργανώνοντας μια σειρά από επιθέσεις, οι σύμμαχοι μπήκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και διέσωσαν τους επιζώντες κρατούμενους. Στο πέρασμά τους, συνάντησαν επίσης και απελευθέρωσαν τους επιζώντες από τις λεγόμενες πορείες θανάτου. Έτσι ονομάστηκαν οι αναγκαστικές πορείες, κατά τις οποίες Εβραίοι και μη Εβραίοι απομακρύνονταν με τη βία από το στρατόπεδο των SS όπου κρατούνταν και αναγκάζονταν να περπατούν χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από άθλιες συνθήκες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία που συνέβησαν, προκειμένου να γίνονται υπεύθυνοι πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι για σημαντικά παγκόσμια ζητήματα, έχουν κριτική σκέψη, σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απορρίπτουν κάθε μορφή προκατάληψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διατηρήσει τη μνήμη αυτών των τραγικών γεγονότων στην ευρωπαϊκή ιστορία και προωθεί πρωτοβουλίες για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τη μνήμη του ολοκαυτώματος. Παράλληλα, χρηματοδοτεί προγράμματα για να ενισχύσει την έρευνα σχετικά με το ολοκαύτωμα. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε μια συντονίστρια για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μόνιμος διεθνής εταίρος της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, ενώ την ίδια χρονιά το Συμβούλιο ενέκρινε μια δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και μια κοινή προσέγγιση ασφαλείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να προστατεύονται οι εβραϊκές κοινότητες και τα εβραϊκά ιδρύματα. 3 χρόνια αργότερα, το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης την πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά κάθε χρόνο τη Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και έχει εγκρίνει πολλά ψηφίσματα σχετικά με τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και άλλες μορφές μυσαλλοδοξίας, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από αυτά. Το 2017, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ένα ψήφισμα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ενθαρρύνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθιερώσουν τη διδασκαλία του ολοκαυτώματος στα σχολεία. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την άνοδο του αντισημιτισμού, τονίζοντας ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία δεν είναι απόψεις, αλλά εγκλήματα. Με ψήφισμά του τον Οκτώβριο του 2018 σχετικά με την αναζωπήρωση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη, το Κοινοβούλιο έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση της βίας κατά των Εβραίων. Κάλεσε επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσουν την άρνηση του Ολοκαυτώματος και τις προσπάθειες ορισμένων να παρουσιάσουν τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους ως λιγότερο σοβαρά. Το 2019, σε ψήφισμά του σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η εκπαίδευση πρέπει να προωθεί την πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας μας και την κοινή μας ιστορία. Συγκεκριμένα, ζήτησε να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος και οι ενέργειες των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία προκάλεσαν ανίποτο ανθρώπινο πόνο και βία και δίχασαν την Ευρώπη για μισό αιώνα.